Rock. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι Wave 97 και 4.

0: Ocean Lovers. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: You're listening to Wave 97.4.

0: λουλούδια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική

Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: ακουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.
1: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 45 55 88.
2: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
3: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
2: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Κύμα στη ροκ. Wave 97R. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πτυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει.

0: Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
4: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
5: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
6: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: 9. 7. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
9: Ζήσε μουσική, ζήσε ροκ, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Giulia. È una pulita come
1: Romagnita, Iarana, Matata, Mercato Arba, Regno Mesologi, Ρίο Φίλη, Μιακό, Ιφαθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο, Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33
2: και στο relos.gr.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
5: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
6: Αργυρόπουλος Μωτό.
5: Σκέψου Sim, QJ Motor, Kove, Zontes, Daytona.
6: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
5: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
6: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
6: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
7: Ρίτσι Ski Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Ski Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά γρήγορα.

0: γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ρίτσι Ski Shop, Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
2: Τηλέφωνο 2610-340-276.
3: Η σκία που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
4: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φέσε προσιτέ Νοβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-9023.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
3: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο ενίκοpavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
4: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
6: Ωρό. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
7: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
1: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
0: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
1: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
0: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
2: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
3: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
2: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
3: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτή Δημαίων 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
4: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.
6: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 87 65 46 και στο www.nikoslazaris.gr.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 2610 525 352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Είμα στη Rock. Wave 94.gr.
10: Νέα 7-4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρτο στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
2: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο στρατιώτου 93.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος υφθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: 9

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: un mercato alba e regna mesologi, e το σύστημα για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
4: Μπορείς να πεις νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρό νοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
5: Τηλέφωνο 2610-340-276.
6: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 45 55 88.

www.radio74.gr. Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97.4.

0: μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 2023.
5: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
6: 9,

0: το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
3: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
4: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
6: 9, 7, 4. Ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
3: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
2: Μεταφορική Καϊμακάς στο 2610-438-940.
4: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
5: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-65-46 και στο www.nikoslazaris.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.

0: Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: ήταν με κάτω άρπα, γρήνια μεσολόγγι, έλωσες με λακόη του Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω πόλη του Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
4: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφώματων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα.
10: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610 525 352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
3: Πάρτο στο χορευταρί.
2: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
3: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνος στρατιώτου 93.
4: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 45 55 88.

0: της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
1: Αργυρόπουλος Μωτό.
0: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
1: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
0: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
1: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
0: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Μπορείς να πεις νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
4: Τηλέφωνο 2610-340-276.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
6: Είμαστε Rock Wave974.gr. Το Rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Relo δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Relos δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Relos. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας, θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων, immobilizer, κλειδαριές κάθε τύπου, επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945 90 30 25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελιγεύσεις και εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.900

0: επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
2: Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
1: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγγενία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
2: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208. Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
3: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
4: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
2: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
0: Νέα 7-4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Μπροστά μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει.

0: Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δούβρεις.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου? Χρειάζομαι μια λύση εξπρές.
4: Εστιατόριο Εξπρές. Φυσικό και υγιεινό φαγητό κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
3: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
4: Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση εξπρές. Εστιατόριο Εξπρές. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
3: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
5: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
6: Για να μην πνίγεσαι σε μία κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 87 65 46 και στο www.nikoslazaris.gr.
7: 9

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Κύμα στη ροκ, wave974.gr.
4: You're listening to Wave 97.4.

0: Μπορείς να πεις νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρό νοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
1: Τηλέφωνο 2610 340 276.
2: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
3: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
4: Πάρτο στο χορευταρί.
3: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο στρατιώτου 93.
5: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
6: Αργυρόπουλος Μωτό.
5: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
6: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
5: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
6: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος 31.
6: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
7: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
1: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: analizza le anima, magari non mettendo arba in regno mesologico, e ρίχνει ακόμη βαθύνα, ακόμα να γυρίζουμε πάλι πίσω από το Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
3: Πάτρα Αθήνα, Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
4: Γενικές μεταφορές, Καϊμακάς.
3: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
4: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
3: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
4: Διοδόρου 1 Δικτέο, Προάστιο.
3: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
5: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
6: Κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδ 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Wave 97.4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97.4. Rock.
12: Ο rock σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω τούτη φρούτη χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση. Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα Οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Από το 1953, κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία, με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά, Ηλίας 193 και στο Ρίο, Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες Χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Ο Ροκ. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Oh
6: yeah. Oh yeah. You're listening to Wave 97.4.

0: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
4: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
5: Είμα στη ροκ. wave94.gr.
6: Wave 97.4. Your devotion rock.

mixtures bridge.

0: entrare al mercato Arda e Regna Mesologi, ήλιο σύσμια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και θα ξανά.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
4: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
5: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
6: Τηλέφωνο 2610-340-276.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. 9, 7, 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
8: Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4555 88.
1: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
2: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643.
1: Και στο 314 248. Από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
2: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα. Παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
1: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
3: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
4: Πάρ' το στο χορευταρί.
3: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο στρατιώτου 93.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610 438 940.
7: 9 7 4 Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα Οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
2: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
1: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
2: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
3: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
4: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
3: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα. I wanna do bad things.

0: valigia, l'arma, materiale una caldo arba, rinno mesologi, ρίωθεις μια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
5: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 2023.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: 9,

0: το rock όπως το θες. Wave 97.4.
1: You're listening to Wave 97.4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
2: Αργυρόπουλος Μωτό.
1: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
2: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
1: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
2: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

0: Επιστημολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
1: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
0: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
1: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610 318 355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε εμάς.

0: Μπροστά μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-65-46 και στο www.nikoslazaris.gr. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
3: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Six Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξίξο Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξίξο Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξίξο. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
2: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
3: You're listening to Wave 97.4.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
2: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
3: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643.
2: Και στο 314-248. Από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα. Παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
2: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
4: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
5: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
2: You're listening to Wave 97.4.

0: Wave 97 και 4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.